0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούει.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλημέρα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: It's now. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα

0: σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πρωινό Τρίτη και 13. Και πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρας. Λέμε χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη.
1: Μα σε χαιρόμαστε.
0: Φλωρέντιος και Φλωρεντία.
1: Χρόνια σας πολλά, τι ωραία ονόματα είναι αυτά.
0: Είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Πώς θα τις μείωσεις.
1: Μακάρι, αλλά πώς να είναι.
0: Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών.
1: Και γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Παγκόσμια μέρα θρόμβωσης.
1: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
0: Και η μέρα της ΔΕΗ. Για κάποιο λόγο.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Τρίτη και 13, αλλά στο πρώτο της ημέρας σήμερα, το 1307, θα μιλήσουμε για το Παρασκευή και 13. Γιατί ναι. Με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Αητών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν, σε εισαγωγικά, ότι είναι αιρετικοί. Λίγους μήνες αργότερα θα ακαούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13.
1: Ναι.
0: Και από τότε η μέρα αυτή θεωρείται ότι φαίνεται Χριστουγεννιά.
1: Δεν την ήξερα την ιστορία. Ούτε πολύ μου αρέσουν αυτά.
0: Ούτε εγώ. 1930, σαν σήμερα, η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό μορφιάς Μίση Φίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντετζανέιρο.
1: Μπράβο, Αλικάκη.
0: Μπράβο στο κορίτσι. 1925 γεννιέται η Μάργαρετ Θάτσερ.
1: Oh my god.
0: Σιτηρά κυρία.
1: Yes.
0: Πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας το 1979 στο 1990.
1: Μάλιστα.
0: 1934 γεννιέται η Νανά Μούσχορη.
1: Αγαπημένη, τώρα τι να πούμε για την.
0: Έτσι. 1941 ο Πολ Σάιμον, Αμερικανός τραγουδοποιός, μέλος των Σάιμον & Γκαρφάνκελ. 1904 φεύγει ο Τζιο Παύλος Μελάς, στρατιωτικός από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα.
1: Και αν τον έχουμε γράψει διαγωνίσματα και προειδοποιεί τα τεστ.
0: Και το 2006 ο Ντάριο Φο, Ιταλός θεατρικός συγγραφέας που τιμήθηκε και με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας.
1: Γεμάτη μέρα σήμερα.
0: Πολύ γεμάτη. Έχουμε Bob Marley, έχουμε Ντεζαβού και Teddy Swims που μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει

0: Υπέροχο Steady Swims, Lose Control. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, ωραία μέρα σήμερα που φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για αλλαγή, ανανέωση και επαναπροσδιορισμό. Mm-hmm. Αναλυτικά για τους κρυούς, το πρώτο μισό της μέρας μπορεί να νιώσεις έντονη την ανάγκη για συναισθηματική αποκάλυψη και δυνατές συγκινήσεις. Τα βράκια, η ανάγκη για αλλαγή γίνεται πολύ πιο έντονη σήμερα, καθώς απρόβλεπτες εξελίξεις και μικρές ανατροπές θα δοκιμάσουν την υπομονή σου. Για τα διδυμάκια, η ημέρα ενδέχεται να σας βρει έτσι πιο ανήσυχους και απρόθυμους να ακολουθήσετε τα συνηθισμένα μοτίβα της καθημερινότητας. Καρκινάκια, ξαφνικές αποκαλύψεις ή μια πρόσμενη μεταβολή στη διάθεσή σας μπορεί να σας οδηγήσει σε αλλαγή σχεδίων. Λιονταράκια, η καθημερινότητά σας μπορεί να διαταραχθεί από μικρές ανατροπές, κάνοντάς σας να αναζητήσετε νέους τρόπους σκέψης και δράσης. Για τους Παρθένους, η ανάγκη σας για ελευθερία, ανεξαρτησία και ανανέωση γίνεται πολύ πιο έντονη σήμερα. Ζυγέ, σήμερα η μέρα σε καλεί να διατηρήσει ευελιξία στα σχέδιά σου, ιδιαίτερα το πρωί. Για τους Σκορπιούς, η μέρα απαιτεί προσοχή στις παρορμητικές αντιδράσεις, καθώς η ανάγκη σου για αλλαγή, πρόοδο και ανανέωση μπορεί να γίνει ιδιαίτερα έντονη. Το Ξώτη, σήμερα μπορεί να αισθανθείς την ανάγκη να ξεφύγεις από μια κατάσταση στη σχέση σου. Εγώ και ρε. Η μέρα χαρακτηρίζεται από αυξημένη ένταση και ανυπομονησία. Ίδροχο Άκια, η σημερινή ημέρα μπορεί να αποδειχθεί ευχάριστη και ιδιαίτερα παραγωγική. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η ανάγκη σου για ανανέωση, ανεξαρτησία και δημιουργική έκφραση γίνεται πολύ πιο έντονη σήμερα.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
4: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
3: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
4: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
3: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
4: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομία.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θέλεις. Και αυτή ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή σε πάνω από 130 κωδικούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα.
2: Και τώρα και με φουλεγγύηση που σημαίνει ότι αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, τα αγαπημένα μας.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Υπέροχη είναι η Kelback, How You Remind Me. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, στο πρωινό της 3ης και 13ης. Και διαβάζω. Για πρώτη φορά στα χρονικά, λέει, ουίσκι πρόκειται να αποσταχθεί στο διάστημα. Στο πλαίσιο ενός πειράματος, λέει, που θα καταγράψει παράλληλα πώς παλαιώνεται ποτέ εκτός της γήινης ατμόσφαιρας.
1: Μην το πάρουν όμως από εμάς.
0: Γιατί?
1: Γιατί το θέλω. Ουίσκι. Ενώ μην τελειώσει τη γη και το πάτε στο διάστημα.
0: Όχι, όχι, άκουγα δεις τώρα. Μηχανικοί από τη Σκωτία και την Ιαπωνία, λέει, σχεδιάζουν να εκτοξεύσουν ένα πύραυλο το 2028. Θα στείλουν έτσι ένα δορυφόρο με δείγματα αλκοόλ και των βασικών συστατικών του σε μια πενταετή αποστολή σε τροχήγερο από τη γη.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι οι συνεχείς εναλλαγές ανάμεσα στην ακραία ζέστη και το πολικό ψύχος, στις οποίες θα βιώνει το ουίσκι καθώς θα περιστρέφει τη γύρω από τον πλανήτη κάθε 90 λεπτά, μπορούν να επιταχύνουν, λέει, τη διαδικασία ορίμανσης.
1: Μάλιστα.
0: Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τη μελλοντική παραγωγή ουίσκι διαστημικής παλαίωσης. Ο επιστήμονας που ηγείται
1: το Ιγύρου. Το κοστίζει 600 ευρώ το μπουκάλι.
0: Αυτό ήθελα να πω δηλαδή. Ο επιστήμονας που ηγείται το εγχειρήματος εκτιμάται ότι το ποτό θα αποκτήσει ιδιαίτερο έντονη γεύση, λέει, εξαιτίας αυτού του ασυνήθιστου ταξιδιού.
1: Αυτό νερό για δώρο.
0: Αυτό θα σου λέει, άλλο θα σου κεράσει ένα διαστημικό ουίσκι.
1: Πόσο έχουμε σήμερα, 13 Οκτώβρη. Αναστασάκη, σε 32 μέρες, σε 33 έχεις γενέθλια. Ξέρω εγώ τι θα σου φέρω. Θα σου παραγγείλω ένα ουίσκι από τον Άρη.
0: Διαστημικό.
1: Διαστημική ορίμανση.
0: Τι σκέφτεται, έλα, ο Χριστέ.
1: Δείτε μια σειρά, παιδιά. Δεν χρειάζεται πάντα κάτι να κάνετε. Δείτε και μια σειρά.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Έλα στο Ραμπατζότη, στο πιο μπελακόζα, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία νέα για τις φίλες και τους φίλους, γιατί έχετε σπουδαίες επιλογές για δώρα. Η Κίκο Μιλάνο, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, συναντάει την Μαντόνα, την υπέρτατη, την απόλυτη, τη θεά. Το απόλυτο σύμβολο αυτό έκφρασης και στυλ στη νέα παγκόσμια καμπάνια της, παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντική ιταλική, η αγαπημένη μας Κίκο μας δίνει την ελευθερία να εκφραζόμαστε μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε πάρα πολύ προσιτές τιμές. Ανακαλύψτε και εσείς τον κόσμο της Κίκο Μιλάνο στα καταστήματά της και στο kikocosmetics.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
11: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στη Χριστίνα, την Έλενα, τη Μαρία, την άλλη τη φίλη τη Χριστίνα, τον Παναγιώτη, τον Αλέξη και την Ασπασία.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, στην περιφερειακή. Ύψος 40 Εκκλησίας Τριανδρία, Τούμπα, εδώ Κωνσταντινοπολίτη, κακιά τα δύο ρεύματα, είμαστε στα κόκκινα. Όσοι έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος του νοσοκομείου μέχρι την έξοδο για Νεάπολη, επίσης εκεί είμαστε στα κόκκινα. Όσοι κατεβαίνετε τη τηλεφόρο Παπα-Νικολάου, κουράγιο, υπομονή μέχρι που να βγείτε στην περιφερειακή. Κωνσταντίνου Καραμαλή για τα δύο ρεύματα, αυξημένη κίνηση από το ύψος της Βούλγαρης μέχρι 28. Η Βασιλής Σόλγας περίπου από το ύψος Αγίας Τριάδας και μετά από την Παρασκευοπούλου έχουμε τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις έχουμε και στο κέντρο, κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη και άνοδος προβλήματα. Η γνωστή διασταύρωση πια εκεί από 28 μέχρι και Βενιζέλου με Αριστοτέλους στην Ευδροποτάμου. Είμαστε στο κόκκινα, το ρεύμα που κινείται προς Καλοχώρη και το κλασικό φανάρι στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε, έχουμε το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε έρευνα για τους εφήβους και τα επαγγέλματα.
1: Α, ωραία.
0: Πολύ σημαντικά τα ευρήματα.
14: Θέλεις να σε ακούσουν
15: και να την ακούσουν
14: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
15: Παίξε σε εμάς.
14: On Air Media Group.
15: On Air Media Group.
14: Η καλύτερη σου.
16: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
17: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
16: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
17: Αρκεί, αρκεί.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
19: Ξύπνα. Έλα, καλή μου, ξύπνα. Έλα, τεμπέλα μου, ξύπνα.
20: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
21: Τροφοδιανομή Χατζιουάνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
22: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
23: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
22: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
23: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
22: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
23: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
24: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: από τις πιο ωραίες μπαλάντες και παρεξηγημένες, θα το έλεγα. Των Scorpions, When the Smoke is Going Down. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και πολύ ωραία θέματα. Γιατί το ΕΠΚΑ είναι το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Yes.
0: Πραγματοποίησε έρευνα όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση που θέλουν οι έφηβοι σήμερα.
1: Ναι.
0: Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ένας στους τέσσερις, 25%, θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Αλίμον.
0: Να γίνουν influencer.
1: Ναι.
0: Η τάση αυτή τροφοδοτείται από την επιρροή των social media και συχνά συνδέεται από τους έφηβους με την επιθυμία για εύκολο χρήμα, γρήγορο πολιτισμό, δημοσιότητα, αλλά και με την αντίληψη ότι πρόκειται για επαγγέλματα που δεν απαιτούν τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα.
1: Εντάξει, ναι, όντως.
0: Το 25% υποκρύπτει ένα «δεν έχει νόημα να σπουδάσω», που σημαίνει πως θα χάσω χρόνο, θα καταβάλω κόπο και στο τέλος θα κερδίσω χρήματα και δεν θα περνάω καλά.
1: Πού μας φτάσανε να πιστεύουμε, τι.
0: Σύμφωνα με την έρευνα, επίσης, η Gen Z φαίνεται ότι δεν έχει μάθει να αντέχει στις δυσκολίες, ενώ παράλληλα τροφοδοτείται με μεγάλο όγκο διαδικτυακών πληροφοριών.
1: Μη με σκάς, δεν μπορεί. Γιατί, αναρωτιέμαι πώς το βγάλανε αυτό το συμπέρασμα.
0: Ακολουθούν στις προτιμήσεις των εφήβων με 16% τα επαγγέλματα που συνδέονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία.
1: Αχ, εγκληματολογία. Εγώ ήθελα να σπουδάσω εγκληματολογία. Ψυχολογία φυλακών.
0: Η Κατερίνα που ήθελε να γίνει ιατροδικαστής.
1: Ωρε φίλε, τι ωραία αυτά τα επαγγέλματα.
0: Ενώ διακριτή τάση αποτελεί η στροφή προς τον τομέα των θετικών και τεχνολογικών επιστημών στο 14%.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος, το 12% φαίνεται να εστιάζει στον κλάδο της οικονομίας και της διοίκησης επιχειρήσεων.
1: Ωραίο. Ωραίες λίστες. Αλλά τι θα κάνουμε, ρε παιδιά, ένας ηλεκτρολόγος, ένας ψυκτικός.
0: Δεν παίζει.
1: Κάποιος να μας αλλάξει τα ντουί.
0: Δεν.
1: Τίποτα.
0: Είπαμε, influencers.
1: Όλοι πανεπιστήμονες να γίνουμε.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

0: Τραγουδάρα από Cardigans, My Favorite Game, εδώ στο πρωινό Velvet της Τρίτης.
1: Λοιπόν, διαβάζω για το October Theory. Τι έχουμε, Οκτώβριο.
0: Yes.
1: Καλά το διαβάζω.
0: Μια χαρά το δει.
1: Γιατί όλοι λέει ψάχνουν τους πρώην τους κάθε Οκτώβριο.
0: Όπα.
1: Βρε, δεν τρέπεστε.
0: Για να κάνουν παρέλαση μαζί.
1: Αύρε, δεν τρέπεστε. Η σκέψη και μόνο να επικοινωνήσουμε, λέει, με κάποιον από το παρελθόν μας προσφέρει μια στιγμή αίσθηση οικειότητας και επιβράβευσης.
0: Βρε, από εδώ να πάνε, μην πω.
1: Ωστόσο, η επιστροφή σε μια παλιά σχέση σπάνια φέρνει την ηρεμία που αναζητούμε, καθώς περισσότερες φορές απλώς ανοίγει ξανά πληγές που δεν είχαν κλείσει τελείως.
0: Σωστό.
1: Και όπως λέει και ο Θανάσης, η βαθιά μου πληγή, το ελεύθερο πνεύμα, δεν φτύνουμε, δεν γλύφουμε εκεί που φτύνουμε. Σου είπα.
0: Είναι Θανάση.
1: Το ελεύθερο πνεύμα.
0: Συγγνώμη.
1: Έχει τύχει να πιάνει τον εαυτό σου, λέει, ένα φθινοπορεινό βράδυ να κοιτάζει την οθόνη του κινητού έτοιμος να στείλει μήνυμα σε μια παλιά αγάπη. Ερωτηματικό. Αν ναι, δεν είσαι μόνος η μόνη, ούτε πρόκειται για μια απλή σύμπτωση. Πίσω από αυτή τη ξαφνική ανάγκη κρύβεται η ίδια η βιολογία μας. Διαβάζω έρευνα.
0: Α, είναι βιολογικό το θέμα.
1: Καθώς το φως της ημέρας λιγοστεύει, η σερωτονίνη, η ορμόνη που ρυθμίζει τη διάθεση και τον αυτοέλεγχό μας, πέφτει, ενώ τα επίπεδα της μελατονίνης ανεβαίνουν. Αυτή η ορμονική αλλαγή μας κάνει αυτομάτως πιο ευάλωτους, νοσταλγικούς και διψασμένους για συναισθηματική ασφάλεια. Έλα, πάρε, πέντε και με τόκο. Δηλαδή ψάχνεις συναισθηματική ασφάλεια και θα στείλεις τον αρουραίο τον πρώην σου.
0: Τι γράφει αυτό, γράφεις διψασμένους.
1: Α, κοπέλα είναι.
0: Τσότζια,
1: η κοπέλα. Ο Οκτώβριος δεν είναι ο μήνας, λέει, των χαμένων ευκαιριών ή της επιστροφής στο παρελθόν. Είναι η δική μας προσωπική αφετηρία. Αντί να μπερδεύεις λοιπόν την νοσταλγία με την αγάπη, χρησιμοποίησε αυτή την εποχή να φροντίσεις τον εαυτό σου, να θέσεις νέους στόχους και να ανοίξεις την καρδιά σου σε όσα όμορφα έρχονται.
0: Να μια ωραία κατάκλυψη. Καλοκαιρινά σε χειμερινά. Εκεί, μείνε εκεί.
1: Αρχικά. Να μια ωραία κατακλίδα. Όχι να στείλεις τον πρώην σου, μου λείπεις.
0: Έμα τώρα, συγγνώμη.
1: Έμα.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
0: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
0: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
0: Χαχα, παρακολουθώ.

0: παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Ο Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Omota 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μότα Τζαϊκού Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
5: Και στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πάρα πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό? Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται.
6: Και γι' αυτό το λόγο πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Τέλειο.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: The Wicked, Blind Delights, εδώ στο πρωινό Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών. Και χθες καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα ήταν η θεά Κατερίνα Διδασκάλου.
1: Πόσο την αγαπά αυτή τη γυναίκα.
0: Μαζί με την κορούλα της, τη Φλόρα, επίσης.
1: Αυτή δεν την είδα.
0: Ήταν και η κόρη της εκεί. Λοιπόν, κάποια στιγμή προς το τέλος της συνέντευξης, γιατί πάρα πολύ ωραία πράγματα και την παράσταση υπόνοια πάνω που όσοι δεν την έχετε δει, δείτε την.
1: Είχε πολλά χρόνια.
0: Είναι 10 χρόνια.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Συγκλονιστική. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν ρωτάει ο Λιάγκας.
2: Ήσουν στο Μάλα μαζί με τον Καρβέλα και τη Βύση, δεν ήσουν?
3: Ναι.
2: Τους είχε ζήσει τότε.
3: Ναι.
2: Περίμενες ότι θα φτάσουν εδώ που φτάσαν τώρα? Ένα τέτοιο τσακωμό που αφορά όλη την Ελλάδα.
3: Θες να πιστέψεις κάτι?
2: Ναι.
3: Ότι εγώ το άκουσα τώρα σε σένα, περιμένοντας να μπω.
2: Δεν το ήξερε.
3: Όχι. Δεν άκουσε να δεις. Η Μάλα μου είπε κάτι πολύ σημαντικό. Σου εύχομαι να έχεις τόσο ενδιαφέρουσα ζωή, ώστε να μην ασχολείσαι ποτέ με τις ζωές των άλλων. Εκτός αν είναι να βοηθήσεις. Γιώργο, αυτό ήταν είναι μια τεράστια.
1: Σπουδαία.
3: Έχει γίνει πράξη και χαίρομαι που γίνεται πράξη στη ζωή μου. Δεν αδιαφορώ προς Θεού. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στο Αφγανιστάν, που οι γυναίκες δεν τολμάνε να ξεμητήσουν από την πόρτα τους. Αυτό με αφορά. Αυτό με αφορά πολύ περισσότερο.
0: Ορίστε.
1: Ο Λιάγκας, τι εννοούσε με το ένας τσακωμός που αφορά όλη την Ελλάδα?
0: Έλατε.
1: Γιατί μας αφορά?
0: Γιατί αυτός είναι ο Λιάγκας.
1: Θα κοιμηθούμε το βράδυ. Αλλά... Καλά να είναι και οι δύο, εννοείται.
0: Την πήρε την απάντησή του.
1: Καλά και ωραία απάντηση.
0: Πολύ, πολύ, πάρα πολύ.

0: Jimmy Cliff, Reganite, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Να, λοιπόν. Τώρα έχει στείλει μήνυμα. Πόπι καλημερούδια. Έχει στείλει μήνυμα η Σοφία. Μου έφυγε η σελίδα με το θέμα, αλλά εντάξει, τα ανέκτησα.
0: Έλα μόνο τώρα για όλα αυτά το κορίτσι τώρα.
1: Εντάξει, κάπου έχω βρει να ξεσπάω. Αφήστε με. Η οποία θέλει να πάμε στη συναυλία στο Wii.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί έχω κλειστοφοβία.
0: Έλα.
1: Και αγοραφοβία.
0: Κάτσε πίσω.
1: Θα περιμένω.
0: Κοντά στην πόρτα.
1: Απ' έξω. Τσιγαράκι, το κρασάκι μου και θα είμαι στην πόρτα. Λοιπόν, διαβάζω για τα ενήλικα τάντρουμς, τα οποία είναι εντελώς υπαρκτά.
0: Ναι.
1: Είναι η λεγόμενη συναισθηματική κατάρρευση. Απλά η επιστήμη βρήκε ένα πιο φανταζή όνομα. Ό,τι παθαίνει τον ήπιο, που επειδή την ήθελε την μπανάνα ολόκληρη και εσύ του την έκοψε. Όσοι είστε γονείς, ξέρετε για ποιο πράγμα μιλάω.
0: Ναι.
1: Το ίδιο παθαίνει και ο ενήλικας, επειδή. Ζήτησε αύξηση και δεν την πήρε. Έτυχε ακόμα έναν μη συναισθηματικά διαθέσιμο άνθρωπο. Παθαίνει τάντρουμς.
0: Ναι.
1: Πώς να διαχειριστείτε, λέει, τα ενήλικα ξεσπάσματα. Είσαι φίλος τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει πάθει τάντρουμς ή είσαι η σχέση του.
0: Ναι.
1: Πώς, τρία tips σου σε συμβουλεύει.
0: Για να ακούσουμε.
1: Ξεσπάσματα και ασφάλεια. Όταν ένας ενήλικας, λέει, χάνει τον έλεγχο, προτεραιότητα πρέπει να είναι η δική σας ασφάλεια. Αν η συμπεριφορά γίνεται οριακά απειλητική, απομακρύνεστε από το χώρο. Δεν περιμένετε, λέει, στην εμβέλεια του ξεσπάσματος.
0: Ναι.
1: Στο νούμερο 2, μην προσπαθήσετε να τον πείσετε εκείνη τη στιγμή. Όταν ένας άνθρωπος πνίγεται, δεν του μαθαίνουμε να κολυμπάει ώρα.
0: Ναι.
1: Η πρώτη σας παρόρμηση μπορεί να είναι να εξηγήσετε, να επιχειρηματολογήσετε, να προσπαθήσετε να κάνετε το άτομο αναλογικευτεί. Όταν κάποιος βρίσκεται σε έντονη συναισθηματική έξαρση, δεν ακούει τίποτα. Και στο νούμερο 3. Περιμένετε, λέει, να ηρεμήσει. Η συζήτηση μπορεί να γίνει μόνο όταν το άτομο έχει επανακτήσει την ψυχραιμία του. Uh-huh. Όταν οι τόνοι πέσουν, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να ακούσει, να καταλάβει και να συζητήσει. Όταν, λέει, τα ξεσπάσματα επαναλαμβάνονται, φεύγεις.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Θα έπρεπε να είναι πρώτο.
1: Είμαστε άνθρωποι. Θα ξεσπάσεις και θα ξεσπάσω κι εγώ. Άντε, στα χρόνια που σε ξέρω, να ξεσπάσεις δύο φορές, τρεις. Την τέταρτη δεν γίνεται τώρα. Γιατί δεν είσαι νήπιο. Άμα θες η μπανάνα να είναι ολόκληρη και εγώ στην έκοψα, πάνε πάρε μια άλλη μπανάνα. Μη μου κάνεις τα νεύρα μακαρόνια.
0: Ναι, λογικό ακούγονται όλα.
1: Ωραία, καλά,
0: πολύ
1: το
0: ωραία.
1: Είπα.
0: Φανταστικά. Πάμε να κλείσουμε ακόμη μία ώρα.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή εφτά?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για εφτά. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
8: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
9: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
8: Μας τώρα, βοήθεια.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
10: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
9: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
10: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
8: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
9: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
11: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
12: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και Bed & Bath .gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ορίσατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στην Έλενα, τη Χριστίνα, τη Δήμητρα, τον Κωνσταντίνο, τον Στέλιο και την Πόπη, και η οποία λέει με δύο σφινάκια, λέει τεκίλα, σε όποια συναυλία θες, λέει πας, ούτε φοβάσαι ούτε τίποτα.
0: Σωστή.
1: Είσαι ατρόμητη.
0: Η Σοφία να τα ακούει αυτά, μπορεί να σε κομμαντάρει. Λοιπόν, εγώ να στείλω καλημέρα στο φίλο μου τον Ντάνη, μου γράφει τώρα. Εάν βολεύει, λέει, αφιέρωσε, λέει, από τον Ντάνη στην Έρση, τον Γιάννη και τον Αλέξανδρο.
1: Εννοείται βολεύει. Εννοείται. Α, καλημέρα, παιδιά.
0: Λοιπόν, έχουμε εδώ επιταγή από τα αγαπημένα μας κοσμήματα, δηλαδή 20 ευρώ να σας δώσουμε και να την εξαργυρώσετε στο κεντρικό κατάστημα Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Σίγουρα ένα κατάστημα λαβή είναι κοντά σας. 6931-968-968 αριθμός Viber. Γράφετε λαβή και ενώ όνομα τεπώνυμο. Τυχερός ή τυχερή, ειδοποιείτε με μήνυμα.
1: Πάρα πολύ αγαπάμε τα κοσμήματα λαβή και όλες τους τις συλλογές. Εύωσμο, Αμπελόκηπη, Ωραιόκαστρο, Τουμπαρετζίκη, Καλαμαριά και στο κέντρο το κεντρικό κατάστημα. Σίγουρα ένα θα είναι δίπλα σας.
0: Πάμε να απολαύσουμε τις τραγουδάρες μας και όταν επιστρέψουμε δημιουργικά χόμπι για τις ημέρες που δεν θέλεις να βγεις από το σπίτι.
1: Άντε, μας βάλει να κάνουμε μέσα στο σπίτι πράγματα.
0: Αφού δεν θέλεις μέσα στο σπίτι.
1: Εντάξει, να κοιτάω το ταβάνι θέλω, όχι να κάνω, να δημιουργώ.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Νέλη και Κέλλη στο Τιλίμα, με εδώ στο πρωινό Velvet της Τρίτης. Και υπάρχουν εκείνες οι μέρες που το μόνο που θέλεις είναι να μείνεις σπίτι, να φορέσεις έτσι τα πιο άνετα ρούχα σου, να φτιάξεις ένα καφέ.
1: Σήμερα, α πούμε, ναι, που βρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Να απολαύσεις λίγες ώρες χωρίς υποχρεώσεις και βιασύνη.
1: Ναι.
0: Τα χόμπι, λέει, δεν είναι απλώς ένας τρόπος να περνάει η ώρα. Μπορούν να προσφέρουν χαρά, δημιουργική έκφραση και ευχάριστη διέξοδο στην καθημερινότητα του σπιτιού. Προτάζει λοιπόν για σένα που θέλει να μείνει στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Κεραμική, λέει, στο σπίτι.
1: Στο σπίτι θα κάνω κεραμική.
0: Πρέπει να έχει λίγο μεγάλο χώρο, ρε παιδί.
1: Και κεραμίδια. Πώς θα τη βρω την κεραμική να την κάνω?
0: Αν σου αρέσουν να τα χειροποιείτε αντικείμενα, η κεραμική μπορεί να γίνει ένα νέο αγαπημένο χόμπι. Είναι αυτό με τον πυλό, μωρέ, που τρέχει και ξέρει και βάζει με το νερό και
1: εκτός αν έχω ένα, το φάντασμα, πώς λέγεται ο ηθοποιός,
0: ναι, Patrick
1: Swayze, να ναι, με αγκαλιάζει από πίσω όλο νόημα, δεν υπάρχει περίπτωση να πω στη διαδικασία στο σπίτι μου να κάνω
0: πολύ
1: κεραμική.
0: Extreme, πολύ extreme. Τέλος πάντων, λοιπόν, ζωγραφική με αριθμούς, ακόμη και αν δεν ξέρεις να ζωγραφίζεις.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Έτσι, το Paint by Number Kits, λέει, δηλαδή τα σετ ζωγραφικής με αριθμούς, είναι ένας εύκολος τρόπος να ξεκινήσεις ακόμη και αν δεν έχεις πιάσει ποτέ πινέλο στη ζωή σου.
1: Έχω τέτοιο, μήπως το κάνω σήμερα.
0: Α, μη είδες ωραίο. Τα Lego, που εντάξει, για να μην τοποθέτεις, είναι παιχνίδι πάρα πολύ ωραίο και έχει χιλιάδες σχέδια να κάνεις. Πλέξιμο, βελονάκι και κέντημα.
1: Αυτό.
0: Δημιουργικότητα στα χέρια σου.
1: Αυτό έλειπε τώρα από την καθημερινότητα.
0: Τι ωραίο. Ραπτική.
1: Ραπτική, εντάξει.
0: Σε ζαράβι,
1: σε χάζον εξήλων. Ναι. Χάζον εξήλων.
0: Φτιάξε ένα κασκόλ, α πούμε, παράδειγμα. Τώρα, για το...
1: Φτιάξε ένα κασκόλ. Να κρεμαστώ πιο εύκολο.
0: Καλλιγραφία, η τέχνη που κάνει ακόμη και ένα σημείωμα ξεχωριστό.
1: Ωραίο.
0: Έτσι, σε μια εποχή που όλα τα πάντα γράφονται με οθόνες, λέει, καλλιγραφία είναι ένας όμορφος τρόπος να επιστρέψεις στο χαρτί.
1: Και θα γράφεις σε χαρτί, διαβάστηκε. Καλλιγραφά και θα το στέλνετε στο σπίτι που δεν θα στέλνετε μήνυμα. Στέλνετε. Διαβάστηκε. Δεν θα το αφήνετε δηλαδή όντως το διαβάστηκε. Θα στέλνετε ένα καλλιγραφικό post-it.
0: Ναι, ωραίο. Ωραίο, ωραίο.
1: Ο Νίκος χθες μου έστειλε, διαβάστηκε με καλλιγραφία, το βρήκα στον μπαρμπρίς του Όλαφ.
0: Δεν θα είναι για θέμα
1: γενικότερα. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό.
0: Κλείνουμε με γυμναστική στο σπίτι και να ζυμώσει σε σπιτικά τουρσιά και να φτιάξει.
1: Τουρσιά.
0: Τουρσί, πολύ ωραίο.
1: Ωραίο το τουρσί. Ωραίο το κρεμμύδι του. Βρωμοκοπήσει όλο το σπίτι, έτσι. Ξυδίλα.
0: Αυτό.
1: Δεν θα αντέχει μετά να μένει με στο σπίτι, αναγκαστικά θα βγαίνει έξω.
0: Ωραίο. Είδες.
1: Win-win.
0: Έτσι.

0: Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τώρα.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το

0: Cheap Thrills από Sia. Συγγνώμη.
1: Γαμώ τη ριζογκοφρέτα.
0: Τι να σε
1: κάνει. Η μπουγάτσα από τότε δεν το έκανα.
0: Είδες, αλλά και οι ριζογκοφρέτες είναι ωραίες μόνο. Εντάξει, να λέμε.
1: Ωραία, αφήνεις όλη με γεύση.
0: Ναι. Τώρα και εσύ.
1: Όχι, ήταν ωραία. Τη τούμποσα με ευχαρίστηση.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε ζώδια.
1: Λοιπόν, βεβαίως, σήμερα. Τι μέρα είναι σήμερα?
0: Τρίτη και 13.
1: Σήμερα φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για αλλαγή, ανανέωση και επαναπροσδιορισμό. Αναλυτικά για τους κρυούς. Η σημερινή μέρα μπορεί να σε κάνει να νιώσει έντονη ανάγκη για συναισθηματική έξαψη και δυνατές συγκινήσεις. Τα βράκια, ανάγκη για αλλαγή, η οποία γίνεται πολύ πιο έντονη, καθώς απρόβλεπτες εξελίξεις και μικρές ανατροπές μπορεί να δοκιμάσουν την υπομονή σας. Για τους διδύμους, τον πρώτο μισό της ημέρας ενδέχεται να σας βρει πιο ανήσυχους και απρόθυμους να ακολουθήσετε πολύ συνηθισμένα μοτίβα. Καρκινάκια, ξαφνικές αποκαλύψεις ή μια πρόσμενη μεταβολή στη διάθεσή σας μπορεί να σας οδηγήσουν σε αλλαγή σχεδίων. Για τους λέοντες, η καθημερινότητά σας μπορεί να διαταραχθεί από μικρές ανατροπές, κάνοντάς σας να αναζητήσετε νέους τρόπους σκέψης. Παρθενάκια, η ανάγκη σας για ελευθερία, ανεξαρτησία και ανανέωση γίνεται πολύ πιο έντονη στο πρώτο μισό της ημέρας, ειδικά. Ζυγή, η μέρα σας καλεί να διατηρήσετε μια ευελιξία στα σχέδιά σας, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες. Χρειάζεται και συγκεκριμένο χώρο και χρόνο να σκεφτείτε. Mm-hmm. Σκορπιοί, η μέρα απαιτεί προσοχή στις παρορμητικές αντιδράσεις, καθώς η ανάγκη σας για αλλαγή, πρόοδο και ανανέωση μπορεί να γίνει ιδιαίτερα έντονη. Τοξότη, κατά το πρώτο μισό της ημέρας μπορεί να αισθανθείτε την ανάγκη να ξεφύγετε από μια κατάσταση στη σχέση σας που έχει έτσι λίγο βαλτώσει. Εγώ και ρε, η μέρα μπορεί να χαρακτηριστεί από αυξημένη ένταση και ανυπομονησία. Υδροχοάκια, η σημερινή μέρα μπορεί να αποδειχθεί ευχάριστη και ιδιαίτερα παραγωγική και για τα ψαράκια μας. Τέλος, κατά το πρώτο μισό της ημέρας, η ανάγκη σας για ανανέωση, ανεξαρτησία και δημιουργική έκφραση γίνεται πολύ πιο έντονη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κλείνουμε το ημίωρο με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη.

0: επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα φρέσκο μαγειρεμένο λαχταριστό γεύμα και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αυτό δίχως ένα γευστικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αφού είναι αυτό που δίνει γεύση και άρωμα σε κάθε πιάτο μας. Γι' αυτό στο δικό μας ελαιοποιείο φροντίζουμε κάθε στάδιο της παραγωγής του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Terra Creta, ώστε να φτάνει στο τραπέζι σας με πλούσια γεύση και άρωμα που κάνουν τη διαφορά σε κάθε συνταγή. Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: 10 με 6 στη Northern Star στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα τζαϊκού 5 για 6 μήνες.
1: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
0: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Τα γαλακτοκομικά προϊόντα στα Lidl επιλέγονται με τα πιο υψηλά κριτήρια, γιατί επιλέγονται παραγωγοί και προμηθευτές που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και εξελιγμένες μεθόδους συλλογής γάλακτος με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας των Lidl.
2: Περνούν ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγής, γι' αυτό και πάρα πολλά από τα γαλακτοκομικά που βρίσκουμε στο ράφι είναι και βραβευμένα. Με το βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute. Και πρότυπα και πρωτότυπα.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Όχι, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Nothing breaks like a heart, λέει Miley Cyrus, σε παραγωγή Mark Ronson. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet και από Outlet Finds a New York Plans, μόνο στο One Salonica αυτά, γιατί μέχρι τις 20 Νοεμβρίου το One Salonica σου δίνει την ευκαιρία να διεκδικείς ένα dream trip για δύο στη Νέα Υόρκη και 1000 ευρώ μετρητά.
1: Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό, απίθανο.
1: Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Κάνε αγορές από 30 ευρώ και άνω στα αγαπημένα σου καταστήματα, κράτησε την απόδειξή σου και συμπλήρωσε την online φόρμα συμμετοχής. Μπόνους, όσο μεγαλύτερη η αξία των αγορών σου, τόσο περισσότερες και οι συμμετοχές σου.
0: Τέλεια, αγαπάμε πάρα πολύ One Salonica. Έδωσε συνέντευξη, την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη στη Σύση Χριστίδη, ο Νίκος Μουτσινάς.
1: Νικόλα!
0: Δεν θα ακούσουμε τον Νικόλη όμως, θα ακούσουμε κάτι πιο φρέσκο πρωινό, γιατί ναι. Τίνα Μεσαροπούλου με τον γλυκό αυτό πάντα λόγο.
1: Και εγώ δεν την μπορώ.
0: Πολύ έτσι καλή ανάλυση. Ναι. Σχολίασε σήμερα το πρωί.
2: Την πρώτη συνέντευξη ο Νίκος την έδωσε σε άλλο κανάλι, την έδωσε στο Μέγκα.
3: Έχει δώσει τη Ζήνα Κουτσελίνη. Σε βίντεο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Άλλο βίντεο, παιδιά, άλλο καναπές. Τώρα δεν είναι το ίδιο.
1: Το καλέσατε.
2: Άντε να σε ξεπετάξω το βίντεο.
3: Εντάξει, υπάρχουν και προσωπικές σχέσεις. Θέλω να πω ότι ενδεχομένως με τη Σύση να κάνουν πολύ παρέα, βέβαια.
1: Ενδεχομένως.
3: Όλοι έχουν προσωπικές σχέσεις. Λογικά το κανάλι μας το σεβόμαστε. Από εκεί και πέρα.
0: Κατάλαβες το. Σεβόμαστε.
1: Λίγο περίεργο. Κάλεσε έντονα, μίλα όμορφα για εκείνον να έρθει. Δεν γίνεται να είσαι όπως είσαι. Πιο ξενή και τα λάχανα.
0: Είπαμε, ωραία, τώρα σου λέει τώρα η Ζήνα Κουτσελίνη είναι στο Σταρ. Αυτό είναι στο Σταρ με το Λίνκο. Γιατί δεν πήγε στη Ζήνα.
1: Α, στο Σταρ είναι.
0: Είναι στο Σταρ.
1: Εντάξει, μπορεί να μην συμπαθεί τη Ζήνα. Δεν κατάλαβα.
0: Συγγνώμη, λάχι, τι είναι.
1: Μα,
0: τώρα.

0: The Animals, House of the Rising Sun. Και ο frontman ο Eric Burdon ζει και εδώ στην Ελλάδα πόσα χρόνια και την αγαπάει και την λατρεύει και παντρεύτηκε και Ελληνίδα και μπράβο του.
1: Όταν φύγω και γίνω σύννεφο, ναι, αυτό το τραγούδι θέλω να παίξετε.
0: Αυτό!
1: Ναι. Κάνε σπουδαία επιλογή.
0: Και την ώρα που...
1: Κάτσε να σκεφτώ. Μπαίνεις στην εκκλησία, μετά βγαίνεις. Όταν βγαίνεις από την εκκλησία και πας εκεί.
0: Παναγία μου.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή όλοι θα.
0: Τι σκέφτεσαι.
1: Και ας καίει και τώρα η καρδιά. Τι ήθελα και το είδα αυτό το βίντεο, Χριστέ μου τώρα. Έλα ρε παιδιά, εγώ δεν πρέπει να τα βλέπω αυτά.
0: Καλά,
1: έχω περικαρδίτητα τώρα, να ξέρετε.
0: Σιγά, μην είσαι εδώ μέσα.
1: Καλά, καλά, καλά, θα δείτε. Αυτό σημείωνε. Να το πεις και στη μαμά μου. House of the Rising Sun αυτού του κυρίου. Στο Διάνυμα.
0: Eric Burdon, ναι.
1: Ωραία. Πέντε διατροφικές συμβουλές.
0: Μάλιστα.
1: Για να ακολουθήσετε αυτή την εβδομάδα για να μην γίνετε σύννεφα. Προτιμήστε μπανάνες ή μύρτιλα.
0: Ωραίο.
1: Στο πλαίσιο μιας διατροφής που υποστηρίζει την καρδιά. Θα πάω να πάρω μύρτιλα. Περιέχουν, λέει, αντιοξειδωτικές ουσίες που ονομάζονται ανθοκιανίνες.
0: Μπράβο.
1: Και έχουν μελετηθεί για τις πιθανές αντιφλεγμονώδεις και καρδιοπροστατευτικές τους ιδιότητες.
0: Πολύ ωραία.
1: Περπατάμε 15 λεπτά μετά το γεύμα για καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου.
0: Ας το καλό.
1: Αυτό βοηθάει και ανθρώπους που έχουν διαβήτη.
0: Δεν το ξέρω, ωραίο.
1: Τρώτε καθημερινά καρότα για να υποστηρίξετε την πέψη.
0: Ωραίο το καροτάκι.
1: Και επιλέξτε γάλα και εντάξτε το τσάι σε έναν τρόπο ζωής που υποστηρίζει την υγεία των οστών.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να ρυθμίζουμε το χρόνο των γευμάτων μας πριν από την άσκηση για περισσότερη ενέργεια. Α, εγώ πάω πρώτα άσκηση και μετά γευματίζω.
0: Α, να το μιλήσεις με τον γυμναστή σου λίγο, να το αλλάξετε λίγο αυτό.
1: Ωχ, σιγά τώρα, άμα πάω σπίτι δεν ξαναβγαίνω. Κατευθείαν άσκηση και μετά άμα και σώνε. Αυτές οι συμβουλές είχα να δώσω.
0: Πάρα πολύ ωραίες συμβουλές. Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε για την τέταρτη ώρα, γιατί έχουμε δωρεπιταγή 50 ευρώ, παρακαλώ, από το πακέτο.
2: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
4: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
3: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
4: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
3: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
4: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
10: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στην Έλενα, τη Στεφανία, την Ειρήνη, τη Χριστίνα, το Στέλιο, τον Αντώνη, την Πελαγία, το Θοδωρή και τη Μαρία.
0: Για σένα που ψάχνεις μοντέρνες λύσεις επίπλωση και διακόσμηση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σου χώρου, φτιάξε το δικό σου πακέτο από χιλιάδες επιλογές σε επίπλων για το σαλόνι, την καρβατοκάμαρα και το γραφείο σου, μπαίνοντας στο www.paketo.com με 2K και ανακαλύπτεις τις σούπερ προσφορές που υπάρχουν διαθέσιμες αυτή τη στιγμή.
1: Και εννοείται πως μένετε στην παρέα μας, γιατί σε λίγο έρχεται το super duper συγκλονιστικό παιχνίδι μας Trivial, που θα σας δώσει την ευκαιρία σε έναν από εσάς, σε μία από εσάς, να διεκδικήσετε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το αγαπημένο μας πακέτο, αρκεί να μπορέσετε να εντοπίσετε από τις τρεις προτάσεις που θα σας πούμε την αληθινή για έναν αγαπημένο καλλιτέχνη ή τραγούδι.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet

0: Ρίμον στο υπέροχο Super Girl εδώ στο πρωινό Velvet. Βασίλης και Αναστασία, και έχουμε σημάδια για να εντοπίσετε έναν αχάριστο ή μια αχάριστη.
1: Γαϊδούρια.
0: Γρήγορα κιόλας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το τύπ. Λοιπόν, θεωρεί τη βοήθειά σου λέει αυτονόητη.
1: Άκου τώρα από το πουθενά.
0: Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια ενός αχάριστου ανθρώπου είναι ότι αντιμετωπίζει όσα κάνεις για εκείνον ή εκείνη σαν να αποτελούν υποχρεώσεις σου.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2, σε θυμάται κυρίως όταν χρειάζεται κάτι.
1: Αυτό είναι λίγο. Δεν εκνευρίζεστε δηλαδή όταν σου το κάνουν αυτό. Πραγματικά.
0: Πολλοί δεν το κάνουν μόνο οι αχάριστοι, όμως το κάνουν τα άσπρα.
1: Τα
0: λοιπόν,
1: ζώα.
0: Ευχαριστώ. Υποβαθμίζει τις προσπάθειές σου και βρίσκει πάντα κάτι αρνητικό.
1: Εντάξει, εγώ να δεις τι έπαθα. Αυτό Μπράβο. Που λες τίποτα δεν είναι. Εγώ να δεις τι κατάφερα.
0: Ναι. Βρες,
1: θα σας μπουκετώσω.
0: Ναι, ναι, ναι. Δυσκολεύεται να ανταποδώσει ακόμη και όταν έχει τη δυνατότητα. Εδώ είναι το, η παγίδα.
1: Βάζω τα όρια μου, λέω όχι.
0: Σωστή, σωστή. Ναι. Αντιδρά άσχημα όταν σταματάς να εξυπηρετείς τις ανάγκες του.
1: Τότε του είσαι βολικός πια.
0: Ναι, έτσι. Και δεν είναι εκεί όταν το χρειάζεσαι.
1: Τίποτα. Παιδιά, απορώ γιατί τους κάνετε παρέα. Έχω εκνευριστεί τώρα.
0: Και τα περισσότερα, να σου πω κάτι, αυτονόητα είναι. Δηλαδή υπάρχει κάποιος που δεν τα αναγνωρίζει.
1: Στα μούτρα είναι αυτά, είναι
0: σωστό.
1: Μπαμ.
0: Έτσι, ακριβώς.

0: Kiss. 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Λίπα, Elton John, Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, ωραίες εκφράσεις που δείχνουν ότι έχεις πάρα πολύ υψηλό EQ, ενσυναίσθηση.
0: Για να ακούσουμε.
1: Συναισθηματική νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Θα χρειαστώ ένα λεπτό τώρα για να το διαχειριστώ αυτό. Το ζητάς, το δηλώνεις. Τι να κάνουμε, θα χρειαστώ ένα λεπτό.
0: Βέβαια.
1: Ωραία έκφραση. Αυτό ήταν κάπως too much. Πολύ. Δηλαδή, ένα φιλικό μπραντς με 16 άτομα μπορεί να φαίνεται χαλαρό για τους περισσότερους, αλλά για σένα τα παράλληλα θέματα συζήτησης, ο θόρυβος των πιάτων και η εναλλαγή των θεμάτων.
0: Πολύς κόσμος, όχι.
1: Είναι ένας τεράστιος όγκος. 16 άτομα.
0: Πολλά.
1: Μπραντς. Δεν τρώω πρωινό. Δεν τρώω ξανά.
0: Ένας και δύο βαριά.
1: 16 είναι γάμος. Δεν είναι μπραντς. Μπορούμε να χαμηλώσουμε λίγο την ένταση. Δείχνει ότι έχει υψηλή. Γιατί συνέστηση, νοημοσύνη. Ο εξωτερικός θόρυβος μειώνεται. Γίνεις αμέσως πιο συγκεντρωμένος. Θερμός και ουσιαστικά παρόν. Έπιασα, λέει, κάτι στον αέρα. Μια μικρή καθυστέρηση στην απάντηση, ένα στιγμίο σφίξιμο, πώς το λένε, όταν, μια έκφραση στο πρόσωπο, το αντιλαμβάνεσαι.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να το σκεφτώ, δηλώνεις δηλαδή πάλι ότι θέλεις χρόνο, και αυτό ακούστηκε κάπως σκληρό, κόμμα. Μπορείς να μου το εξηγήσεις?
0: Όχι. Εγώ θα μείνω μέχρι το κόμμα. Μετά μου ακούστηκε σκληρό,
1: μπαίνω. Αυτό ακούστηκε κάπως σκληρό. Φεύγω. Τελεία. Ούτε κόμμα. Μ' αρέσουν αυτά πολύ.
0: Ωραίες είναι, πάρα πολύ ωραίες εκφράσεις. Όπως ωραία είναι και η δυνατότητα πως μας δίνει το πακέτο να σας δώσουμε 50 ευρώ δωρεάν επιταγή. Δηλώστε τώρα συμμετοχή. 6931-968-968. Αριθμός Viber. Δεν καλείτε. Στέλνετε μήνυμα γράφοντας trivial κενό και όνομα τεπώνυμο. Υποψήφιος, υποψήφια. Αμέσως μετά τον επιστρέψουμε, θα παίξουμε μαζί για τα 50 ευρώ.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας,
3: Μα τώρα, βοήθεια.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
4: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε εγγύηση, Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Hey, the best hits ever.
0: 6.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία. Οι ρετσίνες που θα δοκιμάσεις στον Ιωβίο και Χρυς δεν θυμίζουν σε τίποτα όσο ξέρεις. 4 τολμηρές ετικέτες, μία αυθεντική, μία με φυσικό αφρισμό, μία ανατρεπτική ροζέ και μία γαστρονομική αποκάλυψη.
1: Δίνουν άλλη διάσταση στη γευσιγνωσία και μετασύω.

μετουσιώνουν το χθες σε ένα τολμηρό κρασί στο ποτήρι μας. Master Class from Master Makers. Γνωρίστε τη ρετσίνα αλλιώς στο Ινοπείο και Χρήση.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό.

0: Viva la vida. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet, πανέτοιμοι να παίξουμε Trivial με την υπέροχη Κυριακή. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Κάνατε πώς είστε, αγαπητοί μου.
2: Χαρούμενοι.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη. Παιδιά, κάνατε την τρίτη μου Παρασκευή.
0: Ορίστε. Μπράβο μας.
2: Ωραία τάκα.
0: Τέτοιοι είμαστε.
2: Ξέρεις πώς παίζεται το παιχνίδι μας Κυριακή μας.
1: Εννοείται και ξέρω.
2: Είσαι διαβασμένη.
1: Ακούανε λοιπόν.
2: Ωραία. Θα σου πω εγώ τώρα τρεις προτάσεις που αφορούν την τραγουδάρα. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπο που δεν το ξέρει. Wonderwall των Oasis.
3: Yes.
2: Το ξέρεις. Ωραία. Τι τρόμαξε, θα το τραγουδήσω μέχρι το κουμπλέ. Και θα σου πω εγώ τρεις προτάσεις και εσύ θα μου πεις ποια από τις τρεις είναι η αληθινή, η αλήθεια. Οι άλλες είναι μπαρούφα, μπούρδες. Εντάξει, λοιπόν.
0: Τι χαρακτηρίζει τώρα, παιχνίδι είναι.
2: Αφού εγώ τις έγραψα, έχω δικαίωμα να τις χαρακτηρίζω μπούρδες.
0: Εντάξει.
2: Φουλε μπούρδες. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη πρόταση που λέει ότι το Wonderwall, το τραγούδι, έφτασε στο νούμερο 1 στη Βρετανία. Τελεία. Στο νούμερο 2 έχουμε ότι το τραγούδι έκανε τον ντεμπούτο του στα UK Charts το 1997. Mm-hmm. Και το νούμερο 3, η νούμερο 3 πρόταση, το Wonderwall έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στο UK Singles Chart.
1: Αχ, παιδιά, το κάνετε πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να το σκεφτώ, πρέπει να το σκεφτώ.
2: Καλά, εννοείται, πάρε το χρόνο σου, έχεις 5 δευτερόλεπτα.
1: Ωραία, ας πω το 3, το θεό και ό,τι είναι.
2: Μπράβο! Ακόμα και υποπίεση λειτουργούμε αποτελεσματικά.
0: Μπράβο, Κυριακή, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ.
2: Να τα χαρείς.
0: Θα ειδοποιήσω τη γραμματεία.
1: Θα τα χαρώ, λέει.
0: Αχ, τι καλή.
2: Θα τα χαρώ, λέει.
0: Γύσμα
2: διάν θα τους κάνω. Θα ειδοποιήσετε από τη γραμματεία ή το marketing πώς θα παραλάβεις το δώρο σου.
1: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Ed Sheeran, Shape of You, εδώ στο πρωινό Velvet της 3ης και 13. Κάπου εδώ θα σας ευχαριστήσουμε θερμά και σήμερα για την υπέροχη παρέα και θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στο πρωινό της 4ης.
1: Εσείς μέχρι αύριο σας παρακαλώ πάρα πολύ να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Have you met Kiko? Εσύ? Αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί με διγνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμά.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Little Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Little. Γιατί αξίζει.
6: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
7: Έτσι εδώ θα είμαστε και σήμερα, παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στο πρωινό της Τρίτης που είναι πολύ συννεφιασμένο, έχει κατέβει και η θερμοκρασία, έχει αρχίσει να ψιλοβρέχει από χθες και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2. Η χαρά στο μικρόφωνο, με αγαπημένη μουσική, με τα νέα της ημέρας και παρέα με όλους εσάς. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με Crowded House, Don't Dream It's Over.
8: Να σε ακούσουν
9: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
9: Παίξε σε εμάς.
8: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
9: On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
11: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
11: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
13: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
14: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
15: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
16: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
17: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
14: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
17: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
14: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
17: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
14: Γιατί το

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver Smoda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα σημαίνια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver Smoda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία. Και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
2: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410 73 677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
0: 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα.
2: Eyes,
0: 98,4 Velvet.

στους 98,4. Σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού. 98,4 Velvet.

0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Hit the beat and take it to the first level.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: I'm not worried.
1: Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

είναι το Tonight στο 96,8 Velvet. Εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 8. Αυτός ο καιρός πραγματικά δεν μου άρεσε καθόλου σήμερα. Σας το λέω ειλικρινά. Με έχει πιάσει και ένας πονοκέφαλος. Δεν θέλω υγρασία και τέτοια. Μακάρι από αύριο να είναι καλύτερα τα πράγματα που θα είναι από ό,τι είδα. Ελπίζω να μείνει έτσι ο καιρός. Στο 6931-968-968 σας περιμένω στο Viber πάντα να είμαστε παρεούλα. Φύγαμε αμέσως τώρα για Starship.

0: το Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet.

0: Can't find the moonlight στο 96,8 Velvet σε 33 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε εδώ παρεούλα μέχρι και τις 8. Χαιρετώ την Ελένη που είναι στην παρέα στο Viber. Χαιρετώ τον Σπύρο. Περιμένω και τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες. Εννοείται, είμαστε παρεούλα για τις επόμενες 2 ώρες και κάτι. Σήμερα διαβάζω είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών και Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Και επίσης γιορτάζουν Αγαθονίκη, Φλωρέντιος και Φλωρεντία. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάμε να ταξιδάξει στη Φλωρεντία. Άσχετο, αλλά και σχετικό. Χρόνια σας πολλά λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ και σε λίγο ερχόμαστε με Bon Jovi, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά,
2: το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
5: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
5: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
6: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
7: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ. Βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
8: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
9: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
10: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζει μαζί μου.
4: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
11: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
11: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
8: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
13: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι, έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Terra Creta. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
16: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
17: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
18: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
19: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
18: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
20: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
21: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Ερίν Κάρα και το Fame στο 96,8 Velvet. Ειλικρινά, αυτός ο καιρός δεν είναι τίποτα άλλο παρά να κοιμάσαι. Αλήθεια σας το λέω. Είμαι σίγουρη ότι και εσείς το ίδιο σκέφτεστε. Γι' αυτό και σας έχουμε φοβερό διαγωνισμό εβδομαδιαίο που τρέχει στο Instagram μας και μπορείτε να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom για να κοιμάστε όπως ακριβώς θέλετε και όπως σας αξίζει όταν έχει αυτόν τον καιρό, ειδικότερα στις διαστάσεις που επιθυμείτε πάντα. Ο Οκτώβριος γενικά έρχεται με full combos από την Greco Strom, να ξέρετε. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Και εννοείται, οι προσφορές συνεχίζονται με κάθε αγορά στρώματος Bounce, System, Modus ή Relief από τη σειρά Bodytopia, αλλά και για όλη την premium σειρά Lithos. Η Greco Strom σας προσφέρει δωρεάν το προστατευτικό κάλυμα. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, μπορείτε να βρείτε την Greco Strom στην Παπάφη, τον Εύωσμο και την Καλαμαριά. Και από εμένα, καλή επιτυχία στο διαγωνισμό.
1: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
2: Μα τώρα, βοήθεια!
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
3: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
5: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
6: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και Bed & Bath .gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος. Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
11: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
12: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

96,8 Velvet στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Πινελόπη Δαμιανίδου, λοιπόν, είμαι εδώ στην παρέα σας. Πάμε να ξεκινήσουμε με Matthew Fisher, What I Have to Fall in Love with You. Σε λίγο Enrique Iglesias, αμέσως και μετά Rolling Stones και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 96,8 Velvet.

Νομίζω δεν υπάρχει πιο ταιριαστό κομμάτι για αυτό το καιρό που έχει εκεί έξω. All of Me και John Legend στο 96,8 Velvet. Επίσης δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος σήμερα που να έχει ευχαριστηθεί αυτό τον καιρό. Μόνο αν δεν δουλεύεις που λέγαμε και χθες. Όπως μου έχει στείλει εδώ η Χριστίνα που μου λέει ότι τη αρέσει πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, πέρα από τη Χριστίνα δεν έχω δει κανέναν άνθρωπο. Δεν έχω μιλήσει μάλλον με άνθρωπο σήμερα που να μου είπε πόπο ρε Πινελόπη. Τι ωραίος καιρός είναι αυτός, έχει ανοίξει η καρδιά μου. Δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς το Viber στο 6931-968-968. Για ένα ταξιδάκι είμαστε, βογιάζ εδώ. Και τη Ζάιρ, λες πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούει.

0: Baby Love, Sweet Harmony στο 96,8 Velvet. Σε τέτοια απογεύματα και βραδάκια δεν υπάρχει κάτι καλύτερο να κάνεις από το να μείνεις στο σπιτάκι σου, να βάλεις μια κατσαρόλα να βράζει, μια ωραία playlist, λίγο ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο πιπεράκι και παρμεζάνα και ένα πιάτο ζυμαρικά. Έτσι, σας έχω κάνει το ιδανικό αυτή τη στιγμή. Μία μόνο μικρή αλλαγή κρατήστε. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα, δεν το λες και λίγο. Και πλέον προϊόν της χρονιάς 2026, αφού το έχουν επιλέξει 3.200 άνθρωποι. Και κάτι που τα κάνει πραγματικά μοναδικά είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και ανάλογα με το mood της συνταγής, τι θέλετε να φτιάξετε, δεν ξέρω, μπορείτε να βάλετε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι ή πένες. Το soundtrack το βάζουμε εννοείται εμείς από τον 96,8 Velvet. Εσείς βάζετε λίγο νεράκι να βράζει και καλή όρεξη.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Προτάζει λοιπόν για σένα που θέλει να μείνει στο σπίτι. Κεραμική λέει στο σπίτι.
3: Στο σπίτι θα κάνω κεραμική. Εκτός αν έχω ένα φάντασμα Patrick Swayze να με αγκαλιάζει από πίσω όλο νόημα, δεν υπάρχει περίπτωση να πω στη διαδικασία. Στο σπίτι μου να κάνω κεραμική. Κεραμική.
4: Χάζωνε ξύλωνε. Χάζωνε ξύλωνε.
2: Καλλιγραφία, η τέχνη που κάνει ακόμη και ένα σημείωμα ξεχωριστό.
3: Θα γράφετε σε χαρτί, διαβάστηκε. Καλλιγραφία, δεν θα στέλνετε μήνυμα. Στέλνετε. Διαβάστηκε. Δεν θα το αφήνετε δηλαδή όντως το διαβάστηκε. Θα στέλνετε ένα καλλιγραφικό post-it.
2: Ωραία.
3: Ο Νίκος χθες μου έστειλε διαβάστηκε με καλλιγραφία. Το βρήκα στον μπαρμπρίς του Όλαφ.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
1: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr. 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.

0: Elvis Presley, στο Species Minds, στο 96,8 Velvet. Μας στέλνει μια φίλη μας στην ομαδική έτσι που έχουμε εκεί στο Instagram ένα βίντεο με τον Νίκο Μουτσινά που τον ρωτάνε πού θα ήθελες να πας να μείνεις εκτός από την Ελλάδα, ρε παιδί μου, πού θα έφευγες, ξένη χώρα. Και λέει στην Ουγκάντα, στην Αφρική. Και γράφει από κάτω η φίλη μας ταύτιση. Και λέω πραγματικά, μπαίνω και στα σχόλια και γράφουν όλοι άρε Νίκο, πόσο αλήθεια και πόσο θέλουμε να φύγουμε από αυτή τη χώρα. Και λέω πόσο μπορεί να έχουμε επιβίσει πραγματικά για να σκεφτόμαστε πού θα φεύγαμε. Πάμε στην Αφρική να μείνουμε, τόσο μακριά δηλαδή. Που εντάξει, πραγματικά από τη μία είναι αστείο, από την άλλη όμως είναι και λίγο τραγικό. Τι να πω, τέλος πάντων. Εμείς είμαστε εδώ παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τουλάχιστον έχουμε αυτά και τον 96,8 Velvet και την παρεούλα μας. Οπότε μείνετε εδώ γιατί σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
1: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89.
4: Lidl. Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
11: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
10: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
11: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
10: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
11: Γιατί το πρωινό...

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Something Stupid και Robbie Williams, το 96,8 Velvet. Μαζί με τον Νίκο μου στέλνει Αφροδίτη με κεφαλαία γράμματα στο Viber. Πριν που σας έλεγα ότι ο Νίκος Μουτσινάς θα μετακόμιζε, λέει, στην Ουγκάντα, αν ήταν να φύγει από την Ελλάδα. Μαζί με τον Νίκο, εντάξει, Αφροδίτη, δεν ξέρω αν θα πήγαινα τόσο μακριά. Βασικά, δεν ξέρω πού θα πήγαινα κι εγώ. Από την άλλη, βέβαια, είναι και, και ο Σπύρος που μας στέλνει εδώ στο Viber ότι θα πήγαινε στην Αυστραλία. Που να ξέρεις, ακούω και διαβάζω ότι γενικά δεν είναι και εκεί τα πράγματα τόσο καλά όσο έχουμε στο μυαλό μας. Δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη. Είναι και αυτό πάρα πολύ μακριά. Το έχετε πάει κι εσείς σε άλλο επίπεδο, βρε παιδιά. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Πολύ μακριά μου φαίνονται όλα αυτά. Τώρα, εγώ που θα πήγαινα, αν μιλάμε για τόσο, για μια τόσο έτσι μακρινή απόσταση, ναι, η Αυστραλία και εμένα θα ήταν στο μυαλό μου. Αλλά δεν ξέρω πώς είναι εκεί η κατάσταση. Γράψτε μου στο Viber στο 6931 968 968 και φύγαμε για το Final Countdown και το Europe.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver Smoda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα σημαίνια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver Smoda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
4: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
3: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
4: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet.

0: Fading like a flower και Roxette στο 96,8 Velvet. Διαβάζω, αν δεν σας αρέσουν, λέει, τα όσπρια, τι λαχανικά να φάτε που έχουν πολύ υψηλή πρωτεΐνη. Το πρώτο έρχεται στη λίστα είναι τα λαχανάκια Βρυξελών. Δεν το περιμένατε, ούτε εγώ. Το δεύτερο είναι η πλατήφυλλη λαχανίδα, λέει, νόστιμο. Το τρίτο είναι τα φύλλα μουστάρδας. Δεν έχω φάει ποτέ, δεν έχω ιδέα τι είναι, αν με ρωτάτε. Αμέσως μετά έρχεται ο αρακάς, okay, με φετούλα ωραίος. Οι αγκινάρες, οι πατάτες, λέει, αλλά με τυφλούδα και όχι γλυκοπατάτες, γιατί έχουν λιγότερη πρωτεΐνη. Δεν είμαι σίγουρη, δεν ξέρω. Αμέσως μετά έρχεται το σπανάκι, πολύ νόστιμο, το μαγειρεμένο. Και τελευταία έρχονται τα μανιτάρια, πολύ νόστιμο όλα. Πιο νόστιμο από τα όσπρια, σίγουρα ισχύει αυτό.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες στην ιστορία.

0: Της, και τι δεν τη έκανε.
1: Έπρεπε να χαπιεί.
0: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή τη, πήγε με την αδελφή τη. Κάνει ναρκωτικά.
2: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
3: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
2: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
0: Και μου λέει στο τέλο, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
4: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
0: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
4: Τι να κάνει, ναι.
0: Μακαρόνια με κοιμά.
5: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
0: φας. Τι να κάνει.
6: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στι 7. Θέλει οικονομία. Θέλει μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
12: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
13: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Το self-control στο 96,8 Velvet στα 53 λεπτά μετά από τις 7. Κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απόγευμα Τρίτης. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Εννοείται, μένετε εδώ γιατί ο Μάσιμο ακολουθεί μέχρι και τις 11 και φύγαμε για τη Σέρντο. Βελαμόρε, φιλά και πολλά. Καλό μας βράδυ.

0: ήλιος θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
1: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
7: Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου.
8: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
9: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
8: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
9: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
8: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
9: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
2: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Όχι, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε
1: τη φυσική σας ομορφιά.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
0: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: σου και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet,

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού. Ακούτε Velvet στους 98,4.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 98,4 Velvet. Ακούτε περισσότερα.